0: Far,
1: Lanzai, Pedro Capó, Georgie Noriega, Rec 808, Shadow Towers,
2: Puerto Rico.
3: Welcome to the paradise.
4: Σάμε να υπόλοιπες.